0: Ερτεσμένσεν, Χάιδρο, Άλαξ Κέλλαρ.
1: Y la cumbia sureña suena en Guadalupe, líder en toda Sudamérica.